0: Δεν βάζει εκεί.
1: Φύτε κότσε. Φύτε κότσε. Φύτε κότσε μπουρε. Κότσε μπουρε.
2: Ovo je Radio Roja. Radio Roja. Na 87.7.